Μπορείς να χειριπών τρετιέτα τότε μία καμπαρή ου ερχόβα νουγκέτα αγκτσούρι, αγκτασούρι.